0: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
1: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Και ακούτε τον βασιλιά μας
2: στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
3: Με έχεις ψηλά

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Carlos the Jackal για πόκερ. Κάνω all-in σαν τον Batman και πιάνω το Joker. Με Monte Cristo αναμένω παρκάγια Mendoza. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ruby Rosa.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν 30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
10: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
9: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
10: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
9: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
11: Εγγραφές από 28 Αυγούστου. Να σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω ρε φίλε.
13: Το ξέρω αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
16: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
17: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
16: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
18: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
19: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθη.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.

0: 3 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινά.
7: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
6: Δεν πεινά. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Εφτάσε.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
9: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ

0: 2, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
13: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
12: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
13: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
12: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
13: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
13: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security.
13: Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου

0: 6 κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
16: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
16: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
16: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
16: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
17: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
16: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι, όπως θα μάθατε, είχαμε ακύρωση των παραστάσεων που επρόκειτο να διεξαχθούν στο Άλσος Αγίου Γεωργίου. Η μία, ο καταφαντασίας ενός του Μολιέρου με πρωταγωνιστή το Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε σκηνοθεσία και διασκευή του έργου των Ρε Παπά Παθανασίου, από τους Ρε Παπά Παθανασιουμένου, γιατί το έργο του Μολιέρου είναι και παραμένει, φαντάζομαι. Αυτή δεν θα γίνει καθόλου, διότι δεν υπήρχε και χρόνος για να γίνει κάπου αλλού. Ενώ οι άλλοι, οι έτεροι, Έλμερο Παρθαλός Ελέφαντας λέγεται, είναι παιδική παράσταση βέβαια, θα γίνει σήμερα στο Μαλλιαροπούλιο στις 8 το βράδυ. Γιατί αυτή προλάβαινε να αλλάξει χώρο. Τώρα, γιατί ακυρώθηκαν, αν θέλετε, οι παραστάσεις στο Άλσος Αγίου Γεωργίου παρά τις εργασίες που έκανε ο Δήμος, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος πήρε παραχώρηση ουσιαστικά, συμφώνησε με τους διαχειριστές του χώρου, του Άλσους, να παραχωρήσουν το χώρο στο Δήμο Τρίπολης για να μπορέσει να κάνει κάποιες εργασίες και πυρασφάλειας, μεταξύ άλλων, αλλά και όχι μόνο. Τώρα, έγινε έκτακτη συνεδρίαση εχθές του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και εξετάστηκε το αίτημα του Δήμου Τρίπολης για τη χορήγηση κατ' εξαίρεση άδειας πραγματοποίησης των ουσιαστικά της χθεσινής παράστασης και της σημερινής στο Άλσος. Είπαμε, η σημερινή θα γίνει στο Μαλλιαροπούλιο. Παρότι ο Δήμος Τρίπολης λοιπόν είχε καταθέσει τα απαιτούμενα και πλήρη σχέδια εκένωσης, οργανωμένης απομάκρυνσης, μαζί με τις σχετικές εγκρίσεις, το συντονιστικό όργανο αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση των παραστάσεων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων και οδηγιών πολιτικής προστασίας για την κατηγορία κινδύνου 3, το κίτρινο που λέμε. Και τώρα, όσοι είχαν κάνει το λάθος, σε εισαγωγικά βέβαια, να πάρουν εισιτήρια για τη χθεσινή, για την προγραμματισμένη μάλλον εχθές παράσταση, θα πρέπει να ενημερωθούν, να παρακολουθήσουν την ιστοσελίδα της εταιρείας παραγωγής για να ενημερωθούν πώς θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, γιατί η παράσταση, είπαμε, δεν θα γίνει καθόλου, καθώς το πρόγραμμα της περιοδίας της συγκεκριμένης παράστασης είναι κλεισμένο, εκτός αν γίνει το Σεπτέμβριο πια, που δεν θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και τέτοια θέματα. Τώρα, θα πει κάποιος βέβαια κακοπροαίρετα ότι περιέργως πως στο Ράλι Ακρόπολης η δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, και θυμάμαι, η δεύτερη μέρα είχαμε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του αγώνα είχαμε 4 στην περιοχή και ο αγώνας διεξαγόταν μέσα στο δάσος, αλλά εκεί φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να ακυρωθεί, μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ έχουμε άλλο ένα παράδειγμα κλασικής περίπτωσης βλάβης του ελληνικού κράτους, του ευρύτερου ελληνικού κράτους, γιατί εδώ μιλάμε για συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο προφανώς έχει διαφορετικές ευαισθησίες και διαφορετικές πρακτικές. Αν μπορεί να ακυρώσει κάτι, αν το παίρνει το συντονιστικό να ακυρώσει κάτι, το ακυρώνει. Αν δεν το παίρνει, δεν το ακυρώνει. Το αφήνει, εμφανίζεται και ένα πυροσβεστικό πιθανώς εκεί για να τηρούνται κάποιοι κανόνες, αλλά κλασική περίπτωση βλάβης, όπως είπαμε, σε μια χρονιά που είχαμε ακύρωση παράστασης ακόμα και στην Επίδαυρο, βέβαια του Εθνικού Θεάτρου. Και γιατί λέμε του Εθνικού Θεάτρου? Γιατί έχει σημασία ότι ήταν παράσταση του Εθνικού Θεάτρου που ακυρώθηκε και δεν ήταν παράσταση κάποιου ιδιωτικού φορέα ή, αν θέλετε, κάποιου φορέα ΣΔΙΤ, συμπράξεως δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κατά τα λοιπά, καλό θα ήταν ο Δήμος Τρίπολης, έτσι που πάει η δουλειά και παρά τις προσπάθειες που έκανε φέτος, για πρώτη φορά, θα πρέπει να πούμε, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα και καλά έκαναν οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το Δήμο, που διοικούν το Δήμο καλύτερα. Καλό θα ήταν ο Δήμος Τρίπολης όλες τις παραστάσεις, όλες τις εκδηλώσεις να τις κάνει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, από ό,τι φαίνεται, το οποίο δεν είναι σε δάσος, είναι μακριά, και μέσα στην πόλη, που δεν υπάρχει θέμα, εκτός αν είναι μέσα σε πάρκο η εκδήλωση, που πάλι κανονικά θα έπρεπε να απαγορευτεί. Παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι βλέπετε και όσοι κυκλοφορείτε έξω, φέτος
δεν έγινε αυτή η απίστευτη ανοησία, να την πούμε υπερβολική ευαισθησία, να την πούμε ό,τι του φανεί του λολοστεφανή, να την πούμε που λέει και ο λαός. Δεν έγινε αυτό που με τα πάρκα να είναι κλειστά με σήμανση όταν έχουμε τρία κατηγορία κινδύνου, δηλαδή 3, 4 ή 5. 5 δεν είχαμε καθόλου φέτος, 4 είχαμε ελάχιστες μέρες, 3 αρκετές. Γι' αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να επιληθεί αυτό το τραγελαφικό, αυτό το κωμικοτραγικό πράγμα με το 3, που είναι σύνηθες το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών και λόγω και του αέρα. Η πολιτική προστασία να κοιτάξει, θα λέγαμε, περισσότερο την πρόληψη και να εκλογικεύσει ή να εξορθολογήσει, αν θέλετε, τους κανόνες που ισχύουν, γιατί δεν είναι δυνατόν ξαφνικά τα τελευταία χρόνια, παρότι επαναλαμβάνω υπάρχουν βελτιώσεις, τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια λογική θα λέγαμε εντελώς αυθαίρετη. Διότι την ίδια στιγμή που εχθές είχαμε ακύρωση παράστασης στο Άλσος Αγίου Γεωργίου, σε άλλα άλση της Αττικής ας πούμε, η οποία έχει και μεγαλύτερο, ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά την κατηγορία κινδύνου, οι παραστάσεις γίνονται κανονικά. Γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ οι άνθρωποι με αυτά. Ποτέ. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ με αυτού του είδους την εφαρμογή των κανονισμών, γιατί δεν είναι ακριβώς νόμος, θα λέγαμε. Είναι ένας κανονισμός που έχει φυσικά νομιμοποιηθεί, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας τον εφαρμόζει όπως θέλει. Και όπου τον παίρνει, επαναλαμβάνουμε, όπου τον παίρνει. Και ας έρθει κάποιος να μας πει το αντίθετο. Η ρίστο εν παρόδο κιόλας, όπως θα ξέρετε, τώρα το επόμενο, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, έχουμε το αθλητικό γεγονός, ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός του Πελοποννήσου, το Σκυρίτη Δαράν. Τι λέτε εσείς? Λέτε να γίνει κάτι με το Σκυρίτη Δαράν? Να μου πείτε, δεν ξέρουμε τι κατηγορία κινδύνου θα έχουμε εκείνες τις μέρες. Πάνω κάτω το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ζέστη. Γι' αυτό και όσοι συμμετέχετε θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα την προετοιμασία σας, γιατί μιλάμε για αθλητικό αγώνα, και βέβαια μέσα στο δάσος της Κυρίτιδας, που είναι μοναδικής ομορφιάς και σημασίας ως πνεύμονας για την περιοχή.

Αφού πιάσαμε ουσιαστικά την περιφέρεια Πελοποννήσου, διότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτή που έχει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας υπό τη δική της ουσιαστικά αρμοδιότητα. Είναι, φυσικά συμμετέχει η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν το συζητάμε, αλλά η περιφέρεια προείσταται κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, συνεδρίασε χτες με τη νέα της σύνθεση, διότι είχαμε την αλλαγή λόγω της, παρήλθε ο χρόνος θητείας κάποιων συμβούλων περιφερειακών. Της Επιτροπής λοιπόν Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, η οποία εξέτασε διάφορα θέματα που αφαιρούν την περιβαλλοντική προστασία, αλίμονο, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εξελέγει η κυρία Ντίνα Νικολάκου, που προέρχεται βέβαια από την παράταξη του κυρίου Τατούλη τη Νέα Πελοπόννησο. Η Επιτροπή λοιπόν γνωμοδότησε αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ΜΠΕ, έτσι λέγεται συντομογραφικά, για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων, έτσι αναφέρεται, και ανακύκλωσης ελαστικών αυτοκινήτων τέλους κύκλου ζωής, αυτά που είναι πλέον άχρηστα δηλαδή, με τη μέθοδο της πυρόλυσης στη θέση Κοκκινίτσα της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλοπόλης. Η θέση της Περιφερειακής Αρχής και της Επιτροπής συνδέεται με τη συνολικότερη στρατηγική για τη μετάβαση της Μεγαλόπολης, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, σε ένα διαφορετικό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο με επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή προοπτική. Δηλαδή αυτή η επένδυση δεν τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και στο πλαίσιο αυτό, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ποιότητα και το είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη μεταλιγνητική περίοδο και στη συμβατότητά τους με το σχεδιασμό για το μέλλον της Μεγαλόπολης. Άρα, μονάδα επεξεργασίας ελαστικών, ανακύκλωση και ανακύκλωση ελαστικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων μάλιστα, μάλλον, και ανακύκλωση ελαστικών, δεν συνάδει με το αναπτυξιακό μοντέλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, που θέλει να προωθήσει, να εφαρμόσει ή ό,τι θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, η περιφέρεια Πελοποννήσου για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Ναι, αλλά κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό όμως. Παράλληλα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για σημαντικά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού στην Ερμιονίδα. Ξενοδοχειακές, σύνθετες τουριστικές επενδύσεις κλπ. Η Ερμιονίδα βέβαια έχει πρόβλημα νερού, αλλά δεν πειράζει. Όλα στον καιρό τους, όλα με σωστό σχεδιασμό θα λυθούν όλα κάποια στιγμή. Και τώρα ερχόμαστε στην εθνική επικαιρότητα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, η οποία τις τελευταίες αρκετές ημέρες συνεχώς προβάλλει τα ελληνοτουρκικά, ή αν θέλετε μία παράμετρο κάθε μέρα των ελληνοτουρκικών. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, αναφέρει στην πρώτη σελίδα. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία σου μέλα, τι θα την κάνουν τζαμί. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει βέβαια η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Τους στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Καλά τώρα, αφήστε τώρα, γιατί αυτό εμείς το έχουμε κάνει πλιστάκης. Πλιστάκης, είτε ως κράτος, είτε και πριν γίνουμε κράτος. Πριν έχουμε την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο, ή μάλλον του ελληνικού κράτους, γιατί το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε ποτέ πριν από το 1830. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Εντάξει, τώρα εδώ οι Τούρκοι παίζουν το παιχνίδι τους. Αφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας, έλεος. Λοιπόν, για τις πυρκαγιές φέτος, οι οποίες βέβαια με τις οποίες δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα. Έχουμε ακόμα μέχρι αρχές Οκτωβρίου είναι η αντιπυρική περίοδος, ουσιαστικά. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης,
λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα. Εντάξει, μην γελά. Για γέλια είναι αυτό. Το Φεβρουάριο του 2021 προανήγγειλε την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. 5,5 χρόνια μετά η εξαγγελία έμενε στα λόγια. Εδώ τον αδικεί τον κύριο Μητσοτάκη η εφημερίδα. Διότι το Φεβρουάριο του 2021, με αφορμή τότε άλλου τύπου προβλήματα που είχαν προκύψει από κακοκαιρία, η οποία είχε ρίξει στήλους της ΔΕΗ και τα λοιπά, είχε προκαλέσει πρόβλημα στα βόρεια προάστια της Αθήνας, προσέξτε, έχει σημασία αυτό, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι στις περιοχές της Πλέμπας, εισαγωγικά έτσι, στα βόρεια προάστια, γιατί αυτά δυστυχώς τα ταξικά υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι ποτέ δεν έλειψαν οι ταξικές διακρίσεις, ποτέ δεν έλειψαν. Λοιπόν, τότε είχε πει ότι ίσως θα έπρεπε, ουσιαστικά αυτό είχε πει, ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε την υπογειοποίηση του δικτύου ΔΔΕ. Δεν είχε προαναγγείλει τίποτα. Δεν είχε εξαγγείλει τίποτα. Άρα δεν υπάρχει εξαγγελία. Το είχε πει έτσι ο άνθρωπος για να πει κάτι. Όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών, ας πούμε, φυσικών καταστροφών, ή αν θέλετε, των απολογισμού συνεπειών από φυσικά φαινόμενα. Καλύτερα. Το είχε πει. Δεν είχε πει ότι θα γίνει αυτό κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα πια κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, τουλάχιστον σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι τμηματικώς ή αν θέλετε σε κάποιο μέρος, διότι μιλάμε για ένα κόστος υπέρογκο, το οποίο θα καλυφθεί να το καλύψει ποιος, η ΔΕΗ. Δεν νομίζουμε ότι η ΔΕΗ πλέον έχει τέτοιες διαθέσεις, δηλαδή να κάνει τέτοιου είδους επένδυση

στις διεθνείς μας εξωτερικές, αν θέλετε, σχέσεις. Δύο διαβήματα και άλλο δώρο από τη Σαουδική Αραβία, προφανώς ειρωνεύεται εδώ η εφημερίδα, μας ζητά η Σαουδική Αραβία το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από τη σύμμαχο της Τουρκίας, σε παρένθεση, Συρία. Yes, yeah. Και επιτυχία πάλι ειρωνεύεται εδώ η εφημερίδα, τα υπερπλεονάσματα στα ύψη, η εστίαση στα Τάρταρα. Βέβαια, εν προκειμένου και η εστίαση πρέπει να δει τις ευθύνες της. Διότι, εντάξει, προφανώς η κυβερνητική πολιτική έχει τις περισσότερες ευθύνες, γιατί αυτή έχει το μαχαίρι, αυτή έχει και το καρπούζι που λέει ο λαός, αλλά και η εστίαση θα πρέπει να δει ποιες πρακτικές ακολουθεί, οι οποίες είναι ανορθολογικές, άσχημες και τελικά αναποτελεσματικές. Ελεύθερος τύπος, ναι, είχαμε ένα θάνατο σήμερα. Πέθανε η βασίλισσα της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Τώρα, από εκεί πέρα, είδαμε ότι υπήρχε και ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια τηλεοπτικά δίκτυα. Από εκεί πέρα, εμείς, εντάξει, οκ, εφόσον φαντάζομαι ότι πίστευε, γιατί τώρα country μουσική, ξέρετε τι, φαντάζεστε τι σημαίνει, Θεός χωρέστην, εφόσον αυτή ήταν ένθεη. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, δεν ακούγαμε φυσικά, ούτε θα ακούσουμε στο μέλλον country. Παρότι στοιχεία της country έχουν επηρεάσει και άλλα είδη πολύ πιο αξιόλογα, όπως και τη rock μουσική προφανώς, η ίδια η καθαρή, σε εισαγωγικά, country δεν ακούγεται, αγαπητοί ακροατές. Είναι σαν να ακούει κάποιος στην Ελλάδα μόνο κλαρίνα πανηγυριώτικα. Κάτι αντίστοιχο είναι να είσαι στις ΗΠΑ και να ακούς country. Και να πηγαίνεις και στα αντίστοιχα μέρη που παίζεται country, στις μεσοδυτικές λεγόμενες πολιτείες, μιλάμε για πολιτισμικό σοκ. Ή όχι. Από εκεί και πέρα, άσχετο το ένα με το άλλο, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε ειδική ανακοίνωση και τα λοιπά, γιατί προφανώς ο άνθρωπος αυτός, οτιδήποτε είναι κατεξοχήν αμερικανικό, των ΗΠΑ δηλαδή, στοιχείο όπως είναι η country, θεωρείται τουλάχιστον, είναι ένα είδος μουσικό το οποίο έχει τη σφραγίδα των ΗΠΑ της Βόρειας, των ΗΠΑ της Βόρειας Αμερικής, σωστά. Εννοείται ότι οτιδήποτε αφορά αυτό το είδος λοιπόν θα το προέβαλε ιδιαίτερα ο συγκεκριμένος πολιτικός. Ασχέτως αν έχει ιδέα και για την εξέλιξη της country και για το τι είναι η country ουσιαστικά. Γιατί από ό,τι θυμόμαστε στις εκδηλώσεις

Όπως ας πούμε η βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Εδώ το βλέπουμε λίγο χλωμό να γίνει αυτό. Άλλωστε ξέρετε οι βεβαιώσεις πως δίνονται. Από 500 έως και 1000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης. Τώρα αυτό παίζει, από ό,τι γνωρίζουμε, παίζει και ανάλογα με την περιοχή. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους τα ενοίκια της Αθήνας. Σχετικό ζήτημα και αυτό. Το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Τι θυμηθήκανε τη Βόρεια Ελλάδα? Έχουμε και εκλογές την άνοιξη από ό,τι φαίνεται. Αλλά πάλι σε σκέψεις, η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, μία μελέτη αναφέρει ότι η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Αυτό εξηγείται και επιστημονικώς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του.

0: το Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τα νέα. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Τι να πρωτοπάθεις. Κουπόνια σύτησης. Πότε φορολογούνται τα κουπόνια σύτησης? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένα στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρεοεπιταγή. Στο τραπέζι αύξησε το αφορολόγητο από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα για κουπόνια σύτησης. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Αποστολές σε εισαγωγικά κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Κλασικά λόγω ΔΕΘ. Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν σε εισαγωγικά βέβαια τους παραγωγικούς φορείς παραμονές στη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε για πόσο ακόμα θα γίνεται. Στην ομάδα των ρεπορτάζ με τίτλο «Στίγμα», δεύτερες σκέψεις για πρόωρες λόγω ελληνοτουρκικών. Δεν χλωμό, χλωμό. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups. Βέβαια, από ό,τι διαβάσαμε, ήρθε και ο γνωστός Αμερικανός, Βορειοαμερικανός αν θέλετε, επικοινωνιολόγος, ο κύριος Greenberg, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ το 2019 και νωρίτερα το κυβερνών κόμμα για να κερδίσει εκλογές, και ο οποίος λέει ότι βλέπει, από ό,τι διέρευσε, βλέπει πολύ δύσκολα τα πράγματα για το κυβερνών κόμμα. Τα βλέπει πολύ δύσκολα και αμφισβήτησε κάποιους κυβερνητικούς παράγοντες οι οποίοι τα βλέπουν σχετικά ρόδινα ακόμα και τώρα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι σε γνωστούς και παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ότι δεν βλέπουν τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων και αρκούνται στα πιο γενικά, θεωρώντας ότι όταν με το καλό θα πάμε σε εκλογές θα υπάρξει μια συσπήρωση των ψηφοφόρων, αυτών που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και το 2023. Κανένας δεν ξέρει, θα το δούμε τότε. Και η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Μαζί και φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, αγαπητοί. Τι, μία φρεγάτα έχει. Θα περιπολούν όσο διαρκεί κρίση στο Περσικό. Και από ό,τι διαβάσαμε σε ένα μέσο ενημέρωσης, σε μία εφημερίδα συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα πάρει και δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Να δούμε. Λοιπόν, μακελιό.

Για το οργανωμένο έγκλημα το κεντρικό θέμα, ο Ρώσος εκτέλεσε τον αρχιμπράβο του Έλληνα ολιγάρχη, μπλα μπλα. Αφιέρωμα, στρατηγός Van Fleet, το θυμήθηκε. Επόπτης του δόγματος Τρούμαν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε για πότε μιλάμε. Ο υπερστρατηγός του συμμορυτοπολέμου, ούτε που καταλαβαίνει κανένας από αυτό τον τίτλο περί τίνος πρόκειται. Η Μοσάντ πυροδοτεί την Ισλαμική τρομοκρατία εναντίον των Ευρωπαίων. Αρθρογνώμης, ο Θεός να την κάνει. Και ήρθε η ώρα του Φων Δημητράκη. Νάτος και ο ψαθάς, σε εισαγωγικά ο Φων Δημητράκης, οδηγείται στο απόσπασμα, πάλι εισαγωγικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λέει η εφημερίδα πώς θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.

Η εφημερίδα Εστία τα βάζει με μια κριτική κινηματογραφικής ταινίας. Αγαπητοί, είναι ενδιαφέρον. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Βασικά ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ο άνθρωπος, έγραψε μια κριτική για την ταινία. Δεν του άρεσε, δικαίωμά του, και έθιξε και κάποια ζητήματα που κατά την άποψή του προβάλλει η ταινία, ιδεολογικά θα λέγαμε ζητήματα. Τα κατέκρινε, στο τέλος πάντως έλεγε ότι να τη δείτε την ταινία, γιατί μπορεί να προκαλεί συζήτηση. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, το οποίο είναι γυρισμένο στην Νορβηγία, αλλά είναι Ρουμάνου σκηνοθέτη, του Κρίστιαν Μουντζίου. Η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Βέβαια δεν είναι έτσι ακριβώς. Παρομοιάζει το αρουστηργηματικό φιλμ, προφανώς το είδανε, με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας. Όντως χρησιμοποιεί έναν τέτοιο παραλληλισμό, ουσιαστικά ειρωνευόμενος, και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke ατζέντα με τον ολοκληρωτισμό. Δεν μιλάει για woke ατζέντα ακριβώς. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια τσάρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία. Πολύ από προσανατολιστική παρουσίαση εδώ από την Εστία, πρέπει να πούμε. Ουσιαστικά αυτό που υποστήριξε ο κριτικός της κινηματογράφου της ΕΡΤ είναι πως ότι η ταινία παίρνει μία πλευρά. Για να είμαστε πολύ έτσι συνοπτικοί, είναι βασισμένη η ταινία σε μία πραγματική ιστορία για μία οικογένεια που από τη Ρουμανία το 2015 πήγε στη Νορβηγία, Ρουμάνος πατέρας, Νορβηγίδα μητέρα, 5 παιδιά. Και τι έγινε στην Νορβηγία τώρα? Όταν εμφανίστηκαν κάποιοι μόλοπες σε ένα από τα παιδιά ή σε δύο, δεν θυμάμαι, έγινε ουσιαστικά έρευνα για ενδοοικογενειακή βία. Η οικογένεια αυτή βέβαια, η οποία μετά επέστρεψε στην Ρουμανία θα πρέπει να πούμε, είναι ευαγγελιστές, ήταν οι άνθρωποι και προφανώς είναι ακόμα, ευαγγελιστές χριστιανοί, απαγόρευαν ή μάλλον δεν συνιστούσαν, ουσιαστικά απαγόρευαν στα παιδιά, και οι ίδιοι δεν είχαν κινητά, ήταν κατά της νέας τεχνολογίας, δεν την χρησιμοποιούσαν και είχαν και άλλες πρακτικές που θεωρούνται για πολλούς σκοταδιστικές, θα λέγαμε. Για κάποιους φυσικά είναι δικαίωμά τους. Αντιμέτωποι όμως με μια κοινωνία η οποία εμφανίζεται στην ταινία, την έχουμε δει εμείς στην ταινία. Καλή ταινία είναι, ειδικά ως προς τη φωτογραφία, το γύρισμα, τα τοπία κτλ. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να συμφωνήσουμε με τον αγαπητό κριτικό της ΕΡΤ ότι παίρνει θέση υπέρ της οικογένειας, παρουσιάζοντας την οικογένεια και λόγω ότι είναι και πρωταγωνιστές βέβαια, είναι τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά, παρουσιάζοντας την οικογένεια να έρχεται αντιμέτωπη με έναν δήθεν για την ταινία προοδευτικό, μια προοδευτική κρατική οντότητα, την νορβηγική εν προκειμένου, η οποία όμως επί της ουσίας εμφανίζεται να έχει στοιχεία ολοκληρωτισμού. Και επειδή το ξεκινάει από εκεί, καταλήγει η ταινία να υποστηρίξει, σαφέστατα να υποστηρίξει, ότι η περίφημη woke agenda ή αν θέλετε η πολιτική ορθότητα ή ακόμα και οι προοδευτικές ιδέες είναι επικίνδυνα ή αν θέλετε είναι απότοκες ενός είδους ολοκληρωτισμού. Ο ίδιος δε ο σκηνοθέτης στις Κάνες που βραβεύτηκε η ταινία, πήρε το χρυσό φοίνικα, είπε ότι πρέπει να προσέξουμε, λέει, τον αριστερό φονταμεταλισμό σε μια εποχή που στην Ευρώπη αυτή που κυριαρχεί και φαίνεται και ανεβαίνει η ακροδεξιά. Να προσέξουμε εμείς τον αριστερό φονταμεταλισμό, δηλαδή είναι και λίγο το timing λίγο περίεργο. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είναι η τέχνη, για να υπάρχουν, να γυρίζονται πράγματα ή να παρουσιάζονται πράγματα και να δημιουργούν και μια συζήτηση. Γιατί όχι? Και προφανώς οποιοσδήποτε φιλελεύθερος
θέλει να εκφράζονται όλοι όπως θέλουν. Ακόμα και ακροδεξί. Φτάνει να μην υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες. Τώρα, επειδή είμαστε όντως σε μια περίοδο που είναι περίεργα τα πράγματα και όπου πολλές βεβαιότητες των προηγούμενων δεκαετιών έχουν καταρρεύσει, όπως διαπιστώνεται καθημερινώς άλλωστε, ακόμα και αν δεν το διαπιστώνετε, γίνεται δίπλα σας αυτό, πρέπει να είμαστε ολίγον τι μετριοπαθείς. Δυστυχώς το λέμε, γιατί σε εμάς δεν αρέσει η μετριοπάθεια. Είναι μια εύκολη υπεκφυγή η μετριοπάθεια, το να μην παίρνεις θέση κλπ. Οπωσδήποτε όμως, η μια θέση που πρέπει να υπάρχει, στη Δύση τουλάχιστον, είναι ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται όπως νομίζει. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για έργα τέχνης. Είδαμε και κριτικές βέβαια που στην Ελλάδα, κριτικές που την ταινία την εξεθίαζαν. Την εξεθίαζαν κάνοντας λάθος, οι ίδιες οι κριτικές με λάθη, όπως ας πούμε μία που διαβάσαμε, κοπέλα συναδέλφου, γυναίκα συναδέλφου, η οποία ανέφερε σε ένα σημείο ότι οι Νορβηγοί βλέπανε την οικογένεια που ήρθε από τη Ρουμανία ως λίγο καθυστερημένους, γιατί ήρθαν από χώρα η οποία άρχισε να μπει στην Ένωση. Ποιοι? Οι Νορβηγοί, που δεν είναι στην Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι, είναι Ευρωπαϊκή χώρα σαφέστατα, δεν είναι στην Ένωση οι Νορβηγοί. Και ούτε θα μπουν και ποτέ, από ό,τι έχουν πει, και γιατί να το κάνουν άλλωστε. Οπότε καλό είναι να τη δείτε την ταινία Το Φιόρδ. Είναι από αυτές τις ταινίες βέβαια που θα έπρεπε να έχουν πάρα πολύ εσωτερικές πτυχές όσον αφορά τις ερμηνείες, έναν εσωτερισμό στους χαρακτήρες. Δηλαδή αυτό εδώ σε αυτή την ταινία γίνεται μόνο με τον πατέρα ουσιαστικά, κατά την ταπεινή μας άποψη. Και είπαμε, οι εκπρόσωποι του νορβηγικού κράτους εμφανίζονται ως καρικατούρες, ως χάρτινοι ουσιαστικά. Ναι, φυσικά αυτή είναι η υποκειμενική θέαση από του σκηνοθέτη. Από το σκηνοθέτη πάνω σε ένα θέμα. Αλλά για να το κλείσουμε, να έχεις αντιλήψεις ή μάλλον να προβάλλεις ότι το πρόβλημά μας το αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πρόβλημά μας είναι η woke agenda, η οποία η ίδια έχει καταρριφθεί από μόνη της, έχει αυτοκαταστραφεί σε πολλά σημεία και για πολλούς λόγους, και δεν είναι ας πούμε το κλασικό πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης που την καθορίζει ουσιαστικά, και αυτό είναι φυσικά θα λέγαμε η αντίληψη ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, το οποίο το βλέπουμε και στον κόλπο και στην ρωσιο-ουκρανική διένεξη, και το ότι ουσιαστικά όλα γίνονται για να προωθήσουν κάποιοι τη δική τους ατζέντα ή ισχυρή εν προκειμένου σε βάρος αδυνάμων. Αυτό δεν έχει αλλάξει, αυτό είναι κλασικό, διαχρονικό, και συνεχίζει και γίνεται. Δεν είναι το πρόβλημα του πλανήτη η woke ατζέντα, παρότι έχει κάποιες υπερβολές σίγουρα, έχει οδηγήσει σε κωμικοτραγικά γεγονότα, αλλά πολύ μικρής εμβέλειας. Πολύ μικρής εμβέλειας, εκτός άμα τώρα μου πείτε ότι επειδή το Hollywood υποτίθεται είναι woke και παρουσιάζει τη συμπερίληψη, την έχει αναγάγει σε θρησκεία κτλ. Κτλ. Λες και είναι κακό πράγμα η συμπερίληψη. Μπορεί να υπάρχουν υπερβολές, επαναλαμβάνω, πάντα. Αλλά τα δικαιώματα όπως η συμπερίληψη και άλλα, η ισότητα κτλ. Εντάξει. Υπάρχει ο δικαιωματισμός, ο οποίος είναι μια ακραία αντίληψη περί δικαιωμάτων. Ωραία, και τι έγινε? Είναι κακό να προβάλλει το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα? Γιατί στην πραγματικότητα φυσικά και δεν τα έχουν. Οπότε μέχρι να τα έχουν, ας υπερπροβάλλεται, ας γίνονται και τραγελαφικά πράγματα, ας υπάρχουν και cancel culture και αυτά όλα, τα οποία είναι βέβαια περισσότερο θεωρητικής φύσεως και δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινότητα, σε αντίθεση με άλλα πράγματα τα οποία επηρεάζουν και θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα, αλλά θεωρούνται φυσιολογικά
σε εισαγωγικά, ειδικά από τους παραδοσιοκράτες.

Λοιπόν, για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Ματωμένα εισαγωγικά, ματωμένα χώματα. Πόσοι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραποδόσεως της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Και τα στοιχεία, τα στατιστικά είναι ενδεικτικά εν προκειμένου. Πραγματική ρυθμή ανάπτυξης 25% από το 2021 μέχρι το 2025. Αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Αυτός φυσικά καλείται φορολογικός πληθωρισμός. Το δεύτερο θέμα, τρομοπόντικας, σε εισαγωγικά, στην Κυψέλη. Να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο, αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου, έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο μετροπόντικας και σήμερα συνεδριάζει για αυτό το, και για αυτό το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είναι προεκλογική η ΔΕΘ, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Είχαμε και μια άλλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού, έχει αφιέρωμα η εφημερίδα των συντακτών. Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Και η Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Το πρόβλημα, όπως λέει το σχετικό ρεπορτάζ, εμφανίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Λογικό είναι. Την ίδια περίοδο διεγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μη ρωτάτε πιο καλώδιο τώρα. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμεινο του 26. Έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Στην αρχή βέβαια πολύ περισσότερες, γιατί ήταν διαφορετικά τα κριτήρια. Ήταν μικρότερο το πόσο που χρειαζόταν κάποιος να επενδύσει για να πάρει τη χρυσή βίζα, που είναι ουσιαστικά βίζα παραμονή στη χώρα για 5 χρόνια. Και μέχρι και η Καθημερινή υποστηρίζει, και το λέμε γιατί εντάξει δεν είναι και αντιπολιτευόμενη, θα λέγαμε βέβαια ότι είναι μια εφημερίδα η οποία έχει μια προσπαθεί να κρατάει μια σχετική, που λέμε, σοβαρότητα. Βίζες όχι πια χρυσές, αναφέρει στο κύριο άρθρο. Ύστερα από 12 χρόνια εφαρμογής του μέτρου, μπορεί κανείς να πει ότι οι παρενέργειες από τις χρυσές βίζες που χορηγήθηκαν ήταν πιο σημαντικές από το όφελος για την οικονομία. Σε αυτό το διάστημα, τώρα τελευταία εδώ που τα λέμε, έχουν τεθεί πιο αυστηρά ποσοτικά κριτήρια. Ωστόσο, έχει φανεί ότι επρόκειτο για ένα εισπρακτικό μέσο έκτακτης ανάγκης που έχει εξαντλήσει την όποια χρησιμότητά του. Εδώ ουσιαστικά η εφημερίδα υποστηρίζει ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό. Και επειδή έχουμε και στη Γαλλία προεδρικές εκλογές του 2027, όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα λοιπόν προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται την άνοιξη του 27, με τις σφίγμομετρήσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση όσα ισχύουν δημοσκοπικά, επί του παρόντος ο ακροαριστερός, έτσι τον ονομάζει, Ζαν Λίκ Μελανσόν, πιθανώς θα βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Και φαντάστε τώρα
τι πόλωση θα δημιουργήσει, έστω και θεωρητικά θα λέγαμε, συμβολικά, έστω και σημειολογικά, αυτό το πράγμα στη Γαλλία.

Είπαμε μια μέρα για τα ρομπότ που κάνανε αγώνα, κάνουν παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο, στην Κίνα. Περισσότερα από 2 εκατομμύρια ρομπότ δουλεύουν ακατάπαυστα στα εργοστάσια της Κίνας, φυσικά πιο πολλά από οπουδήποτε άλλο στον κόσμο, και ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, αποκάλεσε τα ρομπότ νέες παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Τα βλέπουμε δηλαδή σε λίγο να μπαίνουν και στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακόμα στην Κίνα υποτίθεται υπάρχει μια κεντρική επιτροπή του κόμματος που διοικεί τη χώρα. Το σχόλιο του κ. Παπαχελά έχει τίτλο «Να μην τεμπελιάσει το μυαλό μας» και ουσιαστικά αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στη χρήση που γίνεται στην Ελλάδα. Και παράλληλα βέβαια το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές αφήνουν το βιβλίο και το χαρτί και εξοδεύουν άπειρες ώρες στο κινητό τους.

Και σε κάποιο σημείο, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, αναφέρει ο κ. Παπαχελάς, πάντοτε θα υπάρχουν οι περισσότερο ψαγμένοι πολίτες που δεν θα ικανοποιούνται από τον πολτό της ενημέρωσης και που θα θέλουν να βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί ή να διαβάσουν κάτι που εμπεριέχει πρωτότυπη σκέψη. Βεβαίως θα υπάρχουν πάντα, αλλά μειώνονται. Αυτό είναι αλήθεια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Λοιπόν, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938. ASCC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Αυτό δεν είναι κατάλληλο κομμάτι για το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, αλλά οκ, okay, έχει μία... θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση. Γιατί Brian Ferry, μην σταματάς να χορεύεις, και εδώ η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Α, για πρώτη φορά. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Ναι, εντάξει, είναι πυρηνικό υποβρύχιο, παιδιά, οκ. Okay. Σε μία περίοδο, υποστηρίζει η εφημερίδα, κατά την οποία ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλιμακώνεται επικίνδυνα. Μπα! Πότε έγινε αυτό. Και οι ευρωπαϊκές χώρες καταγγέλνουν τη Μόσχα για υβριδικές επιθέσεις. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, σε μια απόπειρα επίδειξης ισχύως, βγάζει στη θάλασσα το υποβρύχιο της αποκάλυψης, όπως λέγεται. Σε εισαγωγικά, ξέρετε σε ποια αποκάλυψη αναφέρεται. Η Στυλ Κοντρασόλα, ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, και μιλάει για την εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου. Τα είπαμε αυτά. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι. Τα μικρά διαμερίσματα 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα και πόσα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, λέμε εμείς. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Καλά θα πάει και αυτό. Πικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές. Και SOS λοιμοξιολόγων. Μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια, επικίνδυνες ασθένειες εξαπλώνται καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται.

Λοιπόν, ριζοσπάστης μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα πάει από την επόμενη εβδομάδα, εκεί θα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Στις 2 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο κ. Τσίπρας και στις 3 Σεπτέμβρη ο κ. Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο. Κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλάσικα.

Λοιπόν, στρατιωτικά εργοστάσια. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε στρατιωτικά εργοστάσια. Βασικά εργοστάσια συναρμολόγησης στρατιωτικού υλικού έπρεπε να λέγονται τα εργοστάσια στην Ελλάδα και ως στρατιωτικά εργοστάσια, εκτός αν μιλάμε για παιχνίδια. Πάμε στην ορθόδοξη αλήθεια. Αποκλειστικό τι λέει ο ηγούμενος της Μονής Βαρλάμ για τη συνάντησή του με τη διεθνή στάρ, τη Μαντόνα. Όλα όσα με ρώτησε η Μαντόνα είναι ο τίτλος. Ο πατέρας Βενέδικτος μιλά στην ορθόδοξη αλήθεια για την επίσκεψη της βασίλισσας της Ποπ στο ιστορικό μοναστήρι των Μετεώρων και αποκαλύπτει τι συζήτησαν αλλά και το παράπονό της. Την ενδιέφερε η σωτηρία της ψυχής, τονίζει. Βέβαια, άμα φτάνει σε κάποια ηλικία. Μάλιστα.

Το μανιφέστο. Ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με το NATO. Ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κατά μία έννοια και η Ουκρανία ευρωπαϊκό έδαφος είναι, κατά κάποιο τρόπο. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Μάλιστα. Και ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Τσίπρα ανάβασης. Με στόχο το Πασόκ, έγινε και ξενοφόντας ο Τσίπρας. Μάλλον κύρος. Κύρου ανάβασης. Πάει Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Ενώ οι άλλοι θα πάνε με προγράμματα κοστολογημένα.

One Voice. Σπέτσες, ο γόνος το έσκασε. Έχει βγει βέβαια στο διαδίκτυο ποιος είναι. Ντροπή στην αστυνομία και στη δικαστική εξουσία που τον άφησαν ελεύθερο. Τον Ντουρκαλά σε εισαγωγικά για μια παράβαση του κοκ. Τον σκότωσαν. Χτυπάμε 2 μέτρα και 2 σταθμά για να μην πούμε 86 μέτρα και 86 σταθμά στην Ελλάδα. Δεν το ξέραμε, τώρα το μάθαμε.

Εθνικός Κήρυκας. Ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε χθες από τα τηλεοπτικά κατά κύριο λόγο μίντια σε κόμμα ομογενής από τον Καναδά μετά από οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία. Υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Να πούμε ότι, όπως θα ξέρετε και έχουμε ξαναπεί, η Τουρκία είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που προσφέρει. Βέβαια, μέσα σε αυτά πρέπει να υπάρχει και μεγάλη προσοχή στις επιλογές. Μάχη για τη ζωή του λοιπόν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ δίνει ο 53χρονος ομογενής από τον Καναδά Αλέξανδρος Νίκας, ο οποίος υπέστη σοβαρή κεφαλική βλάβη μετά την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων σε ιδιωτική κλινική της Τουρκίας.

Ο κύριος Νίκας, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, είχε ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του στην Ατάλεια στις 20 Ιουλίου προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένη διδοντιατρική επέμβαση. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την τοποθέτηση 6 εφηβητευμάτων σύμφωνα με τη σύζυγό του στην άνω και 6 στην κάτω γνάθο με μέθη και τοπική αναισθησία. Ωστόσο, όπως ανέφερε η πάντα η σύζυγός του, οι γιατροί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την επέμβαση υπογενική αναισθησία καθώς ο ασθενής δεν συνεργαζόταν επαρκώς. Αντίπεινα, Καναδά, με βαδασμούς έως 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, κλιμακώνεται η εμπορική αντιπαράθεση.

στην Κίνα το κλειδί σε εισαγωγικά για τη νέα οικονομική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και υποστηρίζει το αυτονόητο, είναι άρθρο των New York Times. Η επιτυχία της νέας προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να απομονώσει οικονομικά το Ιράν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της Κίνας, η οποία ως γνωστόν αποτελεί το σημαντικότερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου. Νέα έρευνα για πολλωστή φορά υποστηρίζεται ότι τουλάχιστον ένα στους τέσσερις πρώην παίχτες, και να μην πούμε και νυν παίχτες, του NFL, του αμερικανικού ποδοσφαίρου δηλαδή, ενδέχεται να εμφανίζει χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Μπορεί και πριν παίξει.

Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Η οποία προτάσει τις 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, όπως λέει, και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων. Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά? Έχουν λιγότερους μαθητές και είναι λιγότερα τα σχολεία αφενός. Είναι το βασικότερο στοιχείο. Ξαναπαίρνουν την άδεια τα 3 μη κρατικά ή αλλή μόνο.

Και ελεύθερη ώρα, αυτή που περιέγραψε ο κύριος Λιζάρδος ουσιαστικά, σπάνιο βιβλίο για τον Πατροκοσμά. Οργή για την Μπαρτσελώνα, καμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρεια Κύπρο, ποδοσφαιρικό καμπ. Ποια οργή για την Μπαρτσελώνα, δεν το μάθε κανένας. Τέλος πάντων, ο Χάρης Δούκας σέβεται το θεσμό του Δημάρχου Αθηναίων δηλαδή, ή τον εξευτελίζει. Καταγγελτική αναφορά του γνωστού και μη εξαιρετικού δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου στο Δήμαρχο Αθηναίων για την ταφή της Πάουλας Ρεβενιώτη και της Μέρης Λίντα, ενώ ο Σεργουλόπουλος ανησυχεί για το μέλλον του παιδιού του. Μήπως τελικά έχει δίκιο η Δόμνα, τα μπλέκει όλα όμως έτσι, με έναν τρόπο θα λέγαμε ολίγον τη γραφικό η εφημερίδα, αλλά από την άλλη είναι ελεύθερη ώρα έτσι. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Μην ρωτήστε τώρα ποια είναι η γερόντισσα των Αθηνών. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Και υπάρχει πάλι αυτή η εικόνα όπου δείχνει μία αγιογραφία. Δεν τη λες και ακριβώς αγιογραφία. Τέλος πάντων, η οποία δεν έχει καθαριστεί καλά και εμφανίζεται να έχει κάποια υγρά πάνω. Γεωπολιτική ανάλυση. Μονόδρομος για την Ελλάδα να ανασχέσει τον τουρκικό ηγεμονισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόρφου, Τούρκοι βαπτίζονται χριστιανοί, άνθηση της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Της Ορθοδοξίας. Μάλιστα.

Πάμε και στην αυτεμπορική. Έτοιμη να επιβάλλει αντίπεινα η Κίνα. Οικονομικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιράν. Βαθαίνει η κρίση για τα στενά του Ορμούς. Είχαμε και πλήγμα σε ελληνόκτητο πλοίο. Ευτυχώς χωρίς θύματα. Κεντρικό θέμα, assets 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Τα ΤΕΑ είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σήμερα στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στο νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Η κυβέρνηση προβλέπει τετραπλασιασμό ασφαλισμένων με το νέο νόμο.

Οι εφημερίδες τώρα της Πελοποννήσου, κάποιες εφημερίδες της Πελοποννήσου προτάσουν το ίδιο θέμα που είπαμε και αναφέραμε και πριν και αναφέρεται γενικά ειδικά στις οικονομικές εφημερίδες. Βουτιά τζίρου στην εστίαση. Νέα βουτιά από εδώ, νέα βουτιά από εκεί. Η Ελευθερία της Καλαμάτας, για παράδειγμα, έχει κεντρικό θέμα με τίτλο «Μείωση στην εστίαση και αύξηση σε καταλήματα». Για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, μειώθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για δεύτερο τρίμηνο του 26. Αντίθετα, αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των καταλήμματων, ξεπερνώντας μάλιστα τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ο τζίρος της εστίασης στη Μεσσηνία περιορίστηκε στα 37,36 εκατομμύρια ευρώ από 40,95 το δεύτερο τρίμηνο του 25, σημειώντας πτώση 8,8%. Είχε προηγηθεί μείωση 14,8% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η κάμψη στη Μεσσηνία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφηκε τόσο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μεσοσταθμικά, που η μείωση είναι μείον 6,6%, όσο και στο σύνολο της χώρας, που καταγράφηκε μικρότερη σαφώς μείωση, μείον 2,5%. Αλλά είναι ενδεικτικό της αλλαγής των συνηθιών των επισκεπτών, τουριστών, ταξιδιωτών, όπως θέλετε πείτε τους, ταξιδευτών. Διότι το κατάλημα δεν μπορείς να το αποφύγεις εισαγωγικά, πρέπει να πας, αλλά την εστίαση μπορείς να την αποφύγεις, αν θέλετε να μειώσεις την οικονομική σου δραστηριότητα που αφορά αυτό το τομέα.

Εφημερίδα Θάρρος προτάσει άλλο ζήτημα. Η αρχαία Θουρία συνεχώς αποκαλύπτεται, όμως χρειάζεται πόρους και προσωπικό. Θα λέγαμε για όλες τις πολιτιστικές υποδομές. Το ίδιο ισχύει σε όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές

0: μοναδικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κοστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
5: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για 20 περίπου λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 93,8 ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, είπαμε πριν για την συμφωνία για την αγορά φρεγατών, αυτή τη φορά από την Ιταλία. Να πούμε κάποια περισσότερα στοιχεία για τη συμφωνία αυτή. Λοιπόν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνα σήμερα ότι υπάρχει Έλληνο-Ιταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Bergamini, κλάσης Bergamini. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση αυτών των φρεγατών θα υπογραφεί την 3η-8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

0: Μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο πολεμικό ναυτικό, στη μία περίπτωση για τη μία φρεγάτα η μεταβίβαση θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029.
1: Aber selbstverständlich kann man sich jederzeit
2: wieder immer sitzen.
1: Das ist doch nichts Neues.
2: Die darin
3: einreichenden Rollen der Handstriche und
1: das ist
4: im Westen sieht das aus wie im Osten. Im Osten ist es wie im Westen.
2: Sind hier eine Familie.
0: Κανείς δεν αφισβητεί την ποιότητα των Ιταλικών φρεγατών, αλλά είναι ενδεικτικό, θα λέγαμε, αν κάνουμε μια ιστορική έτσι, λίγο τι αφαίρετη αναφορά, ότι μέχρι τώρα τι έχουμε πάρει τις γαλλικές φρεγάτες, γαλλικής κατασκευής μάλλον φρεγάτες και ιταλικής κατασκευής. Και οι δύο αυτές χώρες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τα πήγανε καθόλου μα καθόλου καλά. Τώρα βέβαια αυτό είναι και άσχετο. 7-11. Και έχουμε ξαναπεί που οφείλεται αυτός ο επανεξοπλισμός, μάλλον εξχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, γιατί αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ επικερδής. Και στο κάτω-κάτω, έτσι που υπάρχει και αυτή η αντιπαράθεση με την Τουρκία για τα θαλάσσια ουσιαστικά σύνορα, γιατί αυτό γίνεται, φρεγάτες παίρνουμε.

πάμε σε ένα άλλο θέμα κοινωνικό αυτή τη φορά. Και επειδή, όπως θα ξέρετε, όπως έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον, επίκειται η απαγόρευση χρήσεως ή συμμετοχής στα social media για τους ανηλίκους στην Ελλάδα, ή κάτω των 15 ετών μάλλον, όχι τους ανηλίκους γενικά, από την 1η-1η του 2027, εφόσον βέβαια υλοποιηθεί αυτή η πρόθεση όπως έχει εκδηλωθεί από κυβερνητικούς παράγοντες. Τι συμβαίνει λοιπόν σε άλλες χώρες που το έχουν εφαρμόσει ήδη αυτό το μέτρο? Στην Αυστραλία, που πήρε πρώτη το μέτρο, για καθόλου δεν μας κάνει καμία εντύπωση αυτό, η απαγόρευση λοιπόν της χρήσης social media για παιδιά κάτω των 16 ετών ξεκίνησε να εφαρμόζεται, να ισχύει αν θέλετε, στην Αυστραλία στο τέλος του 2025. Με τα στοιχεία τα τωρινά φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών αυτών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, στην αρχή είχε μειωθεί η χρήση από παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, όταν με το που τέθηκε δηλαδή σε ισχύ η νομοθεσία. Έκτοτε όμως βρήκαν τρόπο τα πιτσιρίκια σε εισαγωγικά της Αυστραλίας να μπαίνουν και να χρησιμοποιούν τα social media, με τον αριθμό πλέον να είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με πριν την απαγόρευση. Μία ειδική στην κυβερνοασφάλεια της πλατφόρμα ελέγχου, γονικού ελέγχου της Αυστραλίας, και συγκεκριμένα της Custodio, έτσι λέγεται η πλατφόρμα, είπε ότι αποκτούν πρόσβαση στις πλατφόρμες μέσω VPN, δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία τους. Τι πιο εύκολο δηλαδή. Φυσικά, τα στοιχεία αυτής της πλατφόρμας δείχνουν και σημαντική στροφή των παιδιών κάτω των 16 ετών προς το WhatsApp, μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που δεν επηρεάζεται από την Αυστραλιανή νομοθεσία. Δεν απαγορεύεται εκεί η πρόσβαση. Τώρα βέβαια, το WhatsApp είναι ανταλλαγή μηνυμάτων, δεν αφορά ανταλλαγή μηνυμάτων, δεν είναι δεν σε καμία περίπτωση προσυδειάζεται στο Facebook, ούτε στο Instagram, ούτε στο TikTok.

και μιας και ασχοληθήκαμε με την τεχνολογία, τουλάχιστον μια πτυχία, θέλετε, μια παράμετρο της τεχνολογίας, έχουμε τώρα τον Bill Gates, γνωστός και μη ξέρετε ως ένας από τους διαμορφωτές της τεχνολογίας ίχνης, όπως την ξέρουμε σήμερα τουλάχιστον. Τώρα, ίσως και για λόγους άλλους, εκφράζει έντονη ανησυχία για την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ υπάρχουν και υποστηρίζουν κάποιοι ερευνητές ότι τα bots, ή αν θέλετε οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης κτλ., έχουν αρχίσει και εξελίσσονται κοινωνικά μεταξύ τους και έχουν και θρησκεία, λέει. Αν συμβαίνει όντως αυτό, δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει καθόλου, γιατί αμέσως πέφτουν στα λάθη που έκανε και το ανθρώπινο είδος κατευθείαν. Οπότε... τον Bill Gates, τον ιδρυτή της Microsoft δηλαδή, μεταξύ άλλων, τον προβληματίζει η ικανότητα των συστημάτων να εκτελούν αυτόνομες κυβερνοεπιθέσεις και ζητά τώρα κρατική παρέμβαση, ποιος ο Bill Gates, καθώς η βιομηχανία δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί, όπως υποστηρίζει. Ουσιαστικά τώρα ο Bill Gates υποστηρίζει ότι η AI θα αρχίσει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα από ένα σημείο και μετά, σύμφωνα με τη δική της λογική, εντός εκτός εισαγωγικών. Ο συνειδητής της Microsoft, λοιπόν, πάλι ποτέ έβλεπε την AI ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να απελευθερώσει τους ανθρώπους από μεγάλο μέρος της εργασίας. Το ίδιο βέβαια υποστήριζαν πάρα πολύ και έγινε εν μέρη από την βιομηχανική επανάσταση ή την μηχανοποίηση, αν θέλετε, της παραγωγής. Θα επιταχύνει, υποστήριζε την επιστημονική έρευνα, και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ασθενειών και της κλιματικής αλλαγής. Τώρα όμως εμφανίζεται σαφώς πιο ανήσυχος

Το συμπέρασμα είναι ότι από κάπου θα το βρούμε, αλλά θα δούμε από τι θα είναι. Ή θα επιβεβαιωθούν οι ανημιστές, αυτοί δηλαδή που δεν πιστεύουν στις ανθρωποκεντρικές, αν θέλετε, θρησκείες, αλλά πιστεύουν στη φύση και άρα θεωρούν ότι θα υπάρχουν φυσικές καταστροφές για να φτάσουμε στο τέλος κάποια στιγμή ή στην επανέναρξη, ή στην επανεκκίνηση, στο rebranding, πώς θέλετε πείτε, ή θα επιβεβαιωθούν οι ανθρωποκεντρικοί, όπως ο Bill Gates φυσικά, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργώντας και εξελισσόμενος θα φέρει και ένα θα δημιουργήσει ένα κατακλυσμιαίο γεγονός, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, που αναπτύσσεται μόνη της και η οποία κάποια στιγμή θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Άμα πάμε τώρα και σε λογικές, βέβαια, που περιέγραφε και η ταινία Matrix, φαντάζεστε γιατί μιλάμε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για κάποιους άλλους, βέβαια, είμαστε ήδη εκεί. Ζούμε σε ένα τεχνητό σύμπαν. Ουσιαστικά δεν ζούμε, είμαστε πειραματόζωα. Αλλά τώρα αυτά είναι και λίγο εφάνταστα.

Λοιπόν, να πάμε και στην, στον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί υπάρχει μια κάποια ανησυχία, βέβαια όχι ιδιαίτερη θα λέγαμε, και καλό είναι αυτό, δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος πανικός που λέμε, γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει και το, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, να μην αντιμετωπίζουμε ψυχραιμία πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, έχουμε νέα ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τις περιοχές με κρούσματα. Εκτιμήσεις ότι ακόμα για 2 εβδομάδες ακόμα θα έχουμε έξαρση των κρουσμάτων και θα ξεπεραστεί το ρεκόρ, σε εισαγωγικά βέβαια ρεκόρ, του 2018. Η Ανατολική Αττική έχει τα περισσότερα κρουσμάτα, πρέπει να σας πούμε, ενώ σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι 33 οι δήμοι με καταγεγραμμένα κρούσματα.

αυτοί που έχουν μεγαλύτερο, έτσι θα λέγαμε, κίνδυνο, εφόσον βέβαια κολλήσουν την νόσο, είναι όσοι φυσικά έχουν υποκείμενα νοσήματα και η τρίτης, θα λέγαμε, ηλικίας άνθρωποι.

Και όπως είπε ο καθηγητής μικροβιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Τσακρής, είπε λοιπόν ότι ένας φυσιολογικός, τώρα τι σημαίνει φυσιολογικός, ιατρικός δηλαδή, οργανισμός μπορεί και ανταπεξέρχεται στη λίμωξη και την ξεπερνάει ή ασυμπτωματικά, δηλαδή δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τίποτα, ή με ελαφρό πυρετό. Όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη λίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις και στις παρενέργειες της λίμωξης, που είναι μια αναπνευστική ανεπάρκεια, μια αιμοδυναμική αστάθεια, καταστάσεις που είναι δύσκολες για ένα ηλικιωμένο άτομο για να μπορέσει να τις ξεπεράσει. Το ποσοστό όσων θα νοσήσουν σοβαρά έπειτα από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού υπολογίζεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε λιγότερο από 1% του πληθυσμού, με κίνδυνο απώλειας ζωής. Από αυτό το ποσοστό στο 10-15%. Σύμφωνα τώρα με τον ΕΟΔΗ, το 80% των ατόμων που μολύνονται παραμένουν ασυμπτωματικοί, το 20% εμφανίζουν ήπια νόσο, ενώ λιγότερο από 1% ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή κλινική νόσο και θέλουν περιθάλψη.

και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, αυτή την περίοδο καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα έντομα αποθετικά σώματος και περιβάλλοντος, σύμφωνα φυσικά με τις οδηγίες χρήσης που έχουν συσκευαστεί σε αυτές, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά ανεμιστήρες και κατάλληλα μακριά ρούχα. Τώρα μακριά ρούχα, αφήστε το, με 40 βαθμούς, μάλλον με πάνω από 25 βαθμούς δεν παίζει. Αυτό που είναι το σημαντικότερο, δεν πρέπει να μένουν στάσιμα νερά πουθενά. Αυτό που βλέπετε και στην Τρίπολη να γίνεται με νερά τα οποία χρησιμοποιούνται, ξέρω εγώ, για πότισμα κτλ. Και μετά δημιουργούν λιμνούλες σε δρόμους, γιατί υπάρχουν και τα βαθουλώματα. Αυτό λοιπόν είναι κακό, διότι εκεί αφήνουν τα αυγά τους τα κουνούπια, σε οτιδήποτε προσυδειάζει ή προσομοιάζει μάλλον σε έλος, έτσι, στάσιμα νερά. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, περιορίζονται οι αιστείες αναπαραγωγής των κουνουπιών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το φοβερό, είναι εποχιακό. Θέλει λίγο προσοχή, ειδικά από όσους είναι άνω των 50 και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, δηλαδή παίρνουν φάρμακα.

Και τέλος, πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι αν δεν έχετε εκδώσει νέα ταυτότητα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, πρέπει να το κάνετε άμεσα, διότι οι παλιές ταυτότητες θα χρησιμοποιούνται μόνο ως γνωστόν για εσωτερική κατανάλωση. Εσωτερική χρήση, βασικά, την κατανάλωση, όπως ας πούμε για την ταυτοποίηση προσώπου, θα συνεχίσουν να ισχύουν στην Ελλάδα, αλλά όχι φυσικά στο εξωτερικό. Αλλά προσέξτε εδώ τώρα, υπάρχει μια άλλη διάσταση η οποία δεν είχε επαρκώς εξηγηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση διαβατηρίου. Για την έκδοση διαβατηρίου. Δηλαδή πρέπει να έχετε καινούργια ταυτότητα για να εκδώσετε διαβατήριο, οπότε θα πρέπει να την βγάλετε αργά ή γρήγορα. Αργά ή γρήγορα. Και να πούμε ότι η νέα ταυτότητα έχει ισχύει 10 χρόνια. Μετά θα πρέπει να ανανεωθεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Για τις δύο τελευταίες ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Χρήστος Καρνέζης και Αρκάντια Sport Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη, που έχουμε και την Λευκή Νύχτα στην Τρίπολη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
12: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
12: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
12: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
12: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
13: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με πάρα πολλές ειδήσεις. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Μεγάλο παιχνίδι έρχεται την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σήμερα το πρωί η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ εξέδωσε ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μια σημαντική λεπτομέρεια ότι η θύρα 1 του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα παραμείνει κλειστή για την συγκεκριμένη αναμέτρηση και κατά πάσα πιθανότητα και σε επόμενες αναμετρήσεις. Από σήμερα λοιπόν ξεκίνησε στο Star Story διάθεση των εισιτηρίων του Κυριακάτικου Αγώνα. Εισιτήρια για τις θύρες 2 και 3 κατά τις ώρες λειτουργίας και ημέρες λειτουργίας καταστημάτων στο Star Store λοιπόν, τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εάν υπάρχουν την Κυριακή, μέχρι το Σάββατο μάλλον να πούμε, θα διατίθεται τα εισιτήρια. Εάν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια την Κυριακή 30 Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή του αγώνα, θα τεθούν προς διάθεση. Πάντα μιλάμε για τις θύρες 2 και 3 από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ για το συγκεκριμένο παιχνίδι και το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται και στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία αυτή τη στιγμή συνεδριάζει και εξετάζει την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στο πρόσφατο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας. Θυμίζουμε, η αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί με το Λεβαδιακό να επικρατεί με 2-0. Η ένσταση που κατέθεσε ο Αστέρας Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της ομάδας Βιωτίας αφορά στον Κομπνάν, ο οποίος πέρασε στο συγκεκριμένο αγώνα ως αλλαγή στο αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζουμε ότι δεν είχε δηλωθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, μάλλον έτσι να πούμε, γιατί πλέον το φύλλο αγώνα έχει γίνει ηλεκτρονικό, υπάρχει η λίστα των 11 ποδοσφαιριστών που αρχίζουν κάθε παιχνίδι, υπάρχει η λίστα των αλλαγών και υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αυτό που λέγαμε εμείς παλιά αποστολής. Ο Κομνάν λοιπόν δεν ήταν δηλωμένος ούτε στη λίστα της βασικής εντεκάδας ούτε στους παίκτες που θα ήταν, που βρίσκονταν μάλλον στον πάγκο. Για τον λόγο αυτό λοιπόν κατετέθη ένσταση. Σήμερα συνεδριάζει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε και την απόφαση. Σε περίπτωση που δικαιωθεί στην ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ, τότε δεν θα έχει αντίκτυπο μόνο στο κύπελλο Ελλάδας, το οποίο θα αναφερθούμε στην πορεία, γιατί είχαμε χθες και την κλήρωση της League Phase. Αν δικαιωθεί λοιπόν ο Αστέρας Άκτορ, θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα μετά τη θεσινή κλήρωση. Αλλά ο Λεβαδιακός θα έχει επιπτώσεις και στο πρωτάθλημα, καθώς αν κριθεί ότι ήταν αντικανονική η συμμετοχή του Νιγηριανού ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Στο άρθρο 23 του κανονισμού αγώνα ποδοσφαίρου, η ποινή θα είναι, εννοείται, η κατοχύρωση του αγώνα υπέρ του Αστέρα Άκτορ με τέρματα 0-3, αφαίρεση ενός βαθμού από τον πίνακα της βαθμολογίας του τρέχοντος πρωταθλήματος και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 40.000 ευρώ για την ομάδα της Βιωτίας. Σε αναμονή λοιπόν της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σε περίπτωση που ο Αστέρας Άκτορ κερδίσει την ένσταση και μπει στη League Phase, τότε παίρνει την θέση του Λεβαδιακού και γνωρίζουμε ήδη το πρόγραμμα, καθώς χθες έγινε η κλήρωση στην Αθήνα. Αντίπαλοι του Αστέρα Άκτορ στο κύπελο θα είναι Άρης, Νίκη Βόλου, Κηφισιά και ΑΕΚ. Το πρόγραμμα του Αστέρα Άκτορ, την πρώτη αγωνιστική θα έχει ρεπό, την δεύτερη θα υποδεχθεί τον Άρη,
την τρίτη αγωνιστική εκτός έδρας με την Νίκη Βόλου, την τέταρτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την Κηφισιά και την πέμπτη αγωνιστική εκτός έδρας κόντρα στην ΑΕΚ.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έβγαλε χτες η πληρωτίδα για τις ομάδες και την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ντέρμπι, βέβαια, να το πούμε και αυτό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά υπάρχουν και οι αστερίσκοι. Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Νούμερο ένα αστερίσκος εννοείται ότι είναι η τύχη της αναμέτρησης Λεβαδιακός Αστέρας. Και επίσης στο πρόγραμμα που θα σας αναγνώσουμε σε λίγο, εάν η ΑΕΚ προκριθεί σήμερα το βράδυ, θα το ξέρουμε, στη League Phase του Champions League, τότε ο αγώνας της που είναι προγραμματισμένος για τη δεύτερη αγωνιστική θα μετατεθεί για την τρίτη. Πρόγραμμα λοιπόν Κυπέλλου. Πρώτη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Λάρισα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφι, Μαρκόκι Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός ή Αστέρας κόντρα στον Άρη, Ολυμπιακός Βόλος και Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Τρίτη αγωνιστική, 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Άρης Μαρκό, Καλαμάτα Λάρισα, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου με Λεβαδιακό ή Αστέρα Άκτορ. Τέταρτη αγωνιστική, 27, 28 και 29 Οκτωβρίου. Λεβαδιακός ή Αστέρας Άκτορ κόντρα στην Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Λάρισα Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και η τελευταία αγωνιστική, πέμπτη, όλα τα παιχνίδια εδώ θα διεξαχθούν την ίδια ώρα στις 2 Δεκεμβρίου. ΑΕΚ Λεβαδιακός ή Αστέρας Άκτορ, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά Λάρισα, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφι Βόλος. Θυμίζουμε τον τρόπο διεξαγωγής της League Phase. Οι 16 ομάδες που προέκυψαν, οι 11 από τα προκριματικά και οι 5 βέβαια που είχαν προκριθεί αυτόματα στη League Phase, οι ομάδες που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίστηκαν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Μετά τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν σε αυτές τις 5 αγωνιστικές και κάθε ομάδα παίζει 4 αγώνες, 2 εντός, 2 εκτός, σχηματίζεται μια ενιαία βαθμολογία, ένας ενιαίος πίνακας κατάταξης, με τις 4 πρώτες ομάδες να προκρίνονται απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στον ενιαίο πίνακα κατάταξης από την 5η έως και τη 12η θέση θα παίξουν play-off για τα εναπομείναντα 4 εισιτήρια για τη φάση των 8. Τα play-off θα γίνουν 22 και 23 Δεκεμβρίου, είναι μονές αναμετρήσεις, γνωρίζουμε από τώρα τις διασταυρώσεις, δηλαδή θα παίξει ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο, σε μονά παιχνίδια όπως είπαμε, χωρίς παράταση αν χρειαστεί πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Η προημιτελική φάση, η φάση των 8, περιλαμβάνει και εδώ μονούς αγώνες χωρίς το ενδεχόμενο παράτασης, οι ομάδες θα πάνε απευθείας στα πέναλτι, ενώ στην ημιτελική φάση οι αγώνες θα είναι διπλοί και προβλέπεται παράταση σε περίπτωση που οι δύο ομάδες έχουν τα ίδια αποτελέσματα μετά τα δύο παιχνίδια. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαΐου στο Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ βέβαια πάντα υπάρχει ο αστερίσκος της αλλαγής της έδρας εφόσον επιβάλλεται, θα λέγαμε, γεωγραφικά.
σε περίπτωση ισοβαθμίας τώρα, γιατί μιλάμε για μια διοργάνωση που έχει πίνακα βαθμολογίας. Τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν είναι τα εξής, με τη σειρά που θα τα πούμε. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας, οι περισσότερες νίκες, οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας, και αν χρειαστεί το έκτο κατά σειρά κριτήριο, είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα των πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026.

Πάμε στη Super League 2. Αστέρας Β' Άκτορ και αυτός συνεχίζει την προετοιμασία του. Και εδώ πλησιάζει, θα λέγαμε, η έναρξη του πρωταθλήματος. Είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή στην ουσία απομένουν περίπου 20 μέρες μέχρι την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας του Γιάννη Κοντοέ. Ο Αστέρας Β' Άκτορ έχει δώσει τα φιλικά του παιχνίδια, θα παίξει ακόμη ένα φιλικό αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη, κοντά σε έναν ισχυρό αντίπαλο βέβαια, και μια ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για να κατακτήσει το ένα από τα δύο εισιτήρια ανόδου στην στοίχημα Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Μιλάμε βέβαια για τον ιστορικό Πανιόνιο. Σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη της Super League 2, μετά το πέρας της συνεδρίασης, λογικά θα έχουμε πληροφόρηση και για το ακριβές πλάνο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αυτό που έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Super League 2, ο κύριος Μαρτζούκος, είναι ότι η κρατική τηλεόραση έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του εν λόγω πρωταθλήματος με μια συμφωνία σε βάθος τριετίας που θα αποφέρει στη Λίγκα ένα ποσό περίπου των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Ξαναλέμε, θα μάθουμε λοιπόν τον ακριβή τρόπο μεταδόσεων των αγώνων, καθώς ενδεχομένως να μην είναι μόνο η κρατική τηλεόραση αυτή που θα μεταδίδει παιχνίδια, καθώς μιλάμε για ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων με 8 αγώνες κάθε αγωνιστική. Πολύ λοιπόν πιθανό το σενάριο να υπάρχουν και διαδικτυακές μεταδόσεις, είτε από site είτε και από στοιχηματικές εταιρείες. Αυτά λένε οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει. Σήμερα λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί όπως είπαμε η συνεδρίαση του τηλεοπτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, θα μάθουμε περισσότερα ενδεχομένως και για αυτό το ζήτημα.

Σήμερα θα μάθουμε λοιπόν για το Super League 2 τι μέλη γενέστε με τα τηλεοπτικά. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αθήνα θα γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, ξαναλέμε, Σέντρα, τη χρονιά που έρχεται, την περίοδο 26-27, το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Και μια μέρα αργότερα, το Σάββατο, θα γίνει και η κλήρωση της Α Εθνικής Γυναικών και εδώ η ομάδα του Αστέρα με νέο προπονητή, τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη, και θα λέγαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανανεωμένο ρόστερ, συνεχίζει την προετοιμασία του για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια η ομάδα του Αστέρα στις γυναίκες θα πάρει μέρος και στο κύπελο γυναικών.

Πάμε σε γάμα εθνική μεταγραφών συνέχεια για τον Πανθυρατικό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμα Πούτσι, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας του. Είναι μέσος, την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη Β' Εθνική της Αλβανίας με την Λουφτετάρι. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από τα τμήματα υποδομής της Παρτιζάνη. Εντάχθηκε λοιπόν και αυτός στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Άστρους, που τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ανακοινώσει και ακόμη κάποιες άλλες μεταγραφές. Εδώ υπάρχει χρονικό περιθώριο, θα λέγαμε, για όλες τις ομάδες γάμα εθνικής, καθώς το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, ο Πανθυρατικός, όπως και άλλες ομάδες της γάμα εθνικής, θα αρχίσουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στο κύπελο ερασιτεχνών. Συγγνώμη, μιλούμε, ο πρώτος αγώνας επίσημος του Πανθυρατικού θα είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Κόρινθο, κόντρα στην τοπική ομάδα, για την πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τους νέους Τρίπολης. Χτες το απόγευμα η νεανική ομάδα ξεκίνησε στο γήπεδο Φιλικών την προετοιμασία της εν ώψη των υποχρεώσεων της στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας αλλά και στο κύπελο Αρκαδίας. Και με την ίδια συνταγή θα λέγαμε, πολλά νέα παιδιά αποτελούν το ρόστερ της ομάδας του Νίκου Χατζόπουλου. Ανανεωμένο θα είναι το ρόστερ και για καλό λόγο, γιατί κάποια παιδιά που αγωνίζονταν στην ομάδα των νέων την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν μαθητές την περσινή χρονιά, θα είναι φοιτητές την φετινή χρονιά και οπότε αναγκαστικά θα αποχωρήσουν από την Τρίπολη για να πάνε στους τόπους που θα φοιτήσουν. Να πούμε και μάλλον δεν θα κλείσουμε με αυτό, θα κλείσουμε αφού μιλήσαμε για φοιτητές, ότι από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου γίνονται οι εγγραφές των επιτυχών, των επιτυχόντων των μαθηματικών εξετάσεων ηλεκτρονικά στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να ευχηθούμε λοιπόν και καλές σπουδές σε όλα τα παιδιά. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: σας. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθη.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
10: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
11: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας

0: αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
0: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Arcadia Network, το Arcadia Sport Show. Μια προσφορά τη Stoiximan.gr, Champions League σήμερα και Carabao Cup, με την ΑΕΚ να διεκδικεί την είσοδό τη στη League Phase τη κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Και αυτό που αξίζει να πούμε δεν είναι μόνο το prestige, το να παίξει ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, δεν είναι οι εμπειρίες, δεν είναι το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει ομάδες πασίγνωστες. Πριν, εφόσον μπει λοιπόν στη League Phase, πριν καλά αγωνιστεί, η ΑΕΚ θα έχει εξασφαλίσει minimum 25 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέμε, πριν καν δώσει το πρώτο της παιχνίδι. Από εκεί και πέρα 2,1 εκατομμύριο ευρώ παίρνει μπόνους από την UEFA κάθε ομάδα που, για κάθε νίκη που κάνει στη League Phase του Champions League, 700.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία. Υπάρχει μερίδιο για την τελική θέση στην κατάταξη της ενιαίας βαθμολογίας και βέβαια εφόσον κάποια ομάδα προκρίνεται στις επόμενες φάσεις, μαζί με αυτό αυξάνονται και τα έσοδά της.

Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μια ιστορική ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι να γράψει ιστορία, να προκριθεί στην League Phase του Champions League. Αγωνιστικά ο προπονητής της, ο Νίκολιτς, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει διαθέσιμες όλες τις λύσεις, έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές του. Στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα που είχε διεξαχθεί επί βουλγαρικού εδάφους, sold out το παιχνίδι όπως καταλαβαίνει κανείς, και μάλιστα η ΑΕΚ έστειλε και μήνυμα στους φιλάθλους της να προσέξουν την συμπεριφορά τους. Χτες είχαμε τρεις ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο League Phase. Η τεράστια πρόκριση, θα πούμε, ήρθε από την LASK Lidzer επί της Celtic. Στο πρώτο παιχνίδι, θυμίζουμε, οι Σκοτσέζοι είχαν κερδίσει με 3-0. Εντάξει Γιώργο, μέχρι εδώ. Χτες η Celtic προηγήθηκε στην Αυστρία στο 21ο λεπτό με 0-1. Όλα έδειχναν ότι στην ουσία είχε κάνει εύκολο το έργο της. Επική ανατροπή για τους Αυστριακούς, οι οποίοι σοφάρισαν στο 32-1-1. Πήγαν το μάτς στο 90 στο 4-1, άρα το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Με ένα γκολ στο 109 έκαναν το 5-1, έχασαν και πέναλτι στο 115. Οι Αυστριακοί λοιπόν με μια τεράστια ανατροπή, θα λέγαμε, θα παίξουν στη League Phase του Champions League. Τώρα, δραματικό το παιχνίδι και ο τρόπος πρόκρισης για την Σαμπά Μπακού, και αυτή πρωτάρα στη League Phase του Champions League. Μετά από παράταση κρίθηκε και εδώ η πρόκριση κόντρα στην Ισραηλινή Χάπουελ Μπιερ Σεβά. Οι Ισραηλινοί είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1. Προηγήθηκαν και εδώ πάλι 0-1 στο 10ο λεπτό. Ισοφάρισαν οι Αζέροι στο 38. Ξανά προηγήθηκαν οι Ισραηλινοί στο 61. Το 2-2 έγινε στο 74. Στο 94 έγινε το 3-2 για την Σαμπά Μπακού. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση με 2 γκολ επιπλέον στην παράταση. Τελικό αποτέλεσμα 5-2. Πρόκριση λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Σαμπά Μπακού θα παίξει στο Champions League Phase. Και είπαμε, το λέγαμε και στη εθνή εκπομπή, η Bodo Glimt πλέον δεν είναι μια ομάδα φωτοβολίδα. Κέρδισε χτες πολύ εύκολα την Nijmegen με 3-0. Η Nijmegen που έπαιζε από το τρίτο λεπτό με παίκτη λιγότερο, καθώς αποβλήθηκε ποδοσφαιριστής της, ο τερματοφύλακας πιο συγκεκριμένα, ο Κρετάς. 3-0 λοιπόν πρόκριση και για την Bodo Glimt, συνεχόμενη συμμετοχή στην League Phase του Champions League.

32 είναι οι ομάδες που έχουν πάρει την πρόκρισή τους μέχρι στιγμής στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ, εφόσον προκριθεί σήμερα, μπαίνει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Bayern Μονάχου, Real, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico Madridis. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Dortmund, Roma, Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Σαχτάρ, Galatasaray και Bodo Glimt. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, η Λάσκ Λίντσερ, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και Σαμπά Μπακού. Σήμερα θα κριθούν λοιπόν τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια. Στις 10 ξεκινούν και οι 4 αναμετρήσεις, είπαμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Στις 10 επίσης Viking Dinamo Zagreb, ισόπαλο 2-2 είχε έρθει το παιχνίδι στην Κροατία. Lyon Fenerbahce, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι ενδεχομένως και εδώ. Είχαμε ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με 1-1 στην Τουρκία. Και η Σλοβένικη Τσέλια υποδέχεται την Σλόβαν Μπράτισλάβας. Και εδώ ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με 1-1. Ένα παιχνίδι και για τα play-off του Conference League σήμερα. Rapid Viennis Hearts. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στη Σκωτία το αποτέλεσμα ήταν 2-2. Χθες είχαμε και ένα εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία, Valencia Betis 0-1. Παιχνίδι εξαναβολής για τη La Liga έχουμε και σήμερα στις 10 το βράδυ στη Μαδρίτη, η Real υποδέχεται τη Sociedad.

Πριν πάμε, με συγχωρείτε, στο couponstoichma.gr για τα σημερινά παιχνίδια, μετράμε αντίστροφα βέβαια και για το 8ο κατά σειρά Σκυρίδαραν το Σάββατο 29 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μαγευτικό τοπίο της Σκυρίδιδας, το κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό event της Πελοποννήσου και όχι μόνο, για 8η όπως είπαμε συνεχόμενη χρονιά, με τους αγώνες του ημιμαραθωνίου των 5 χιλιόμετρων και του 1 χιλιόμετρου για παιδιά, μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων. Όπως ανακοινώθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή, αμέσως μετά τη λήξη των δρομικών αγωνισμάτων θα ακολουθήσει συναυλία με το δημοφιλές συγκρότημα Μέλισσες, κάτι που έχουμε συνηθίσει. Όσοι έχετε κάνει την ηλεκτρονικά την εγγραφή σας, θυμίζουμε από αύριο θα λειτουργεί περίπτερο στην πλατεία Πέτρινου. Όλοι οι εγγεγραμμένοι θα μπορούν, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και την Παρασκευή, αύριο το απόγευμα, την Παρασκευή από το πρωί, να παραλαμβάνουν ολόκληρο το kit της συμμετοχής τους. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας στις 10 λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφια. Φαβορεί η ΑΕΚ στοιχηματικά, με τον Άσο να είναι στο 1.57, το Χ σε απόδοση 4.40, το διπλό στο 7.36. Πρόκριση της ΑΕΚ στην παράταση στο 9.25, η αντίστοιχη απόδοση για τη Λεύσκη Σόφιας στο 27. Η πρόκριση είτε της μιας είτε της άλλης ομάδας στη διαδικασία των πέναλτι σε απόδοση 13.50. Over 2,5 γκολ στο 2.07, under 2,5 στο 1.75. Το goal-goal στο 2.15, το no-goal στο 1.65. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Over μισό γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Over 2,5 γκολ συνολικά στον αγώνα. Και να κερδίζει ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο στο 3.96. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Να έχει 2 ή περισσότερα σούτ στην εστία ο Γιώβιτς, 1 ή περισσότερα ο Κοϊτά και νίκη της ΑΕΚ στο 4.92. Ενισχυμένη απόδοση, over 4,5 κάρτες, over 2,5 γκολ και over 9,5 corners στο 10.17. Επίσης, ενισχυμένη απόδοση, νίκη της ΑΕΚ με over 2,5 γκολ και over 9,5 corners στο 6.49. Επίσης, ενισχυμένη απόδοση, over 5,5 corner για την ΑΕΚ, over 7,5 συνολικά σούτ στην εστία και goal-goal στο 5.94.

Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και για παίκτες. Το να σκοράρει anytime ο Γιώβιτς στο 2-12, ο Βάργκας στο 2-22, ο Ζήνη στο 2-40.

Στα άλλα παιχνίδια του Champions League, Λιόν Φενέρμπαχτσε, άσος στο 2, Χ στο 3.55, διπλό στο 3.75. Βίγκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεμπ, άσος στο 2.50, Χ στο 3.45, το διπλό στο 2.80. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα, άσος στο 2.37, το Χ στο 3.25, το διπλό σε απόδοση 3.10. Ραπίτ Βιέννη Χάρτ, άσος στο 1.60, το Χ στο 4.20, το διπλό στο 4.90.

Και για το παιχνίδι της La Liga, Real Madrid της Sociedad, άσο στο 1.29, χ στο 5.80, το διπλό στο 9.75, over 3.5 goal στο 2.02, under 3.5 στο 1.80, goal στο 1.78, no goal στο 1.98. Ενισχυμένη απόδοση να κερδίσει το πρώτο μήχρονο η Real, να σκοράρει ο Μπαπέ και goal στην αναμέτρηση στο 4.07.

Αύριο θα γίνει κλήρωση της League Phase του Champions League και αύριο βέβαια έχουμε και τα τρία σημαντικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τσέσκα Σόφιας Όφι, με τον Όφι να έχει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση. Μπραντ ΠΑΟΚ και Χράντεκ Χράλοβετς Παναθηναϊκός. Τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στις 10 παρατέταρτο από το Action 24, Tottenham Charlton για το Carabao Cup. Με την εικόνα που είχε η Tottenham, Γιώργο, επειδή είσαι φανατικός Tottenham, στο παιχνίδι του Σαββάτου μπορεί να δούμε και κανένα έκπληξη. Τα παιχνίδια τώρα των του Champions League, το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας από το Cosmote Sport 2 αλλά και από το Mega Channel. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας από το Cosmote Sport 5, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ στο Cosmote Sport 4, Λιόν Φενέρμπαχσε στο Cosmote Sport 3. Και έχουμε βέβαια και την αναμέτρηση της Real Madrid με την Sociedad για τη La Liga. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τύχη της ένστασης που έχει υποβάλει ο Αστέρας Άκτορ για το κύρος του αγώνα με τον Λεβαδιακό για το κύπελο Ελλάδας. Στο arcadiasports.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα, για την απόφαση και για το αν ο Αστέρας Άκτορ θα πάρει μέρος στην φετινή League Phase. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μείνατε στην συντροφιά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, την ώρα λίγο μετά τις 2. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύει.

0: Ελληνική Οικολογική Φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
0: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
0: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδία. Οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security.
7: Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710

0: Τρία και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου, 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Φτιάχνει στήριγμα, θα δώσω τον Πιλίκα, θα ανεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και Πιλίκα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Πιλίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά την Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Γκαρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα, δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι, δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε, αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Έπινα.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Εφτάσε.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
8: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
8: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
9: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710

0: Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
1: Δεν είναι κοτόπουλο!
2: Είναι ποίημα.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Βρέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και αν είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο!
9: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάμ.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί ότι τρέμω.
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
14: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
15: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
16: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
10: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
10: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
10: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
10: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
11: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβει.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Θρακτίζεστε μπροστά μου πάλι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Τασουλίου δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
9: Έλα ρε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 2581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
15: Έλες ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω.
16: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
13: Δεν πεινάω.
14: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Κύριε.
14: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Πρέπεινα.
14: Έλα βρε Γιάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
13: Πρέπεινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
18: Εφτάσε.

σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να σε ψάχνω.
1: Να σ' παίρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φιλοσοφία της ζωής μου, ηρωνία της ψυχής μου, να λέω πως τα διάλεξα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.